κάθε που έρχεται πρωί. Την αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Ένα λάθη και τα ήξερα καλά. Μα η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά. Όμως το τέλος του ποτέ

0: ζήσε τώρα μόνος. Που δεν σκέφτηκες.
1: Άιντε Μάουθο.
0: Κοίταζες την πόρτα. Κι όλο κλαίγες. Ζήσε τώρα μόνος.

0: περνάσουν τα πάντα δυστυχώς. Τα γράμματα
1: σου
0: και δακρύζω.
1: Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελαβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίζω.
1: Και δεν έχω με το ακόμα σ' αγαπώ.

0: Γεια σου Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου Ήγου. Γεια σου Ιαννής.
1: Τσάτ, μιλήστε μας το τσάτ. Τόλκα σου δε τσάτ, we wait for you.
2: Τα γράμματα σου γύρω και τα κλείσω. Το δείχνω με τα χέρια μου.
0: Θα ψήσουμε ο Ετσίρο Δαβιτσού Ασελά. Είναι καλά, ζω χαΐν. Σαν Ιχάλ, έρευτο.
3: Με έχει πληγώσει

ζήσα τη δράση σου. Αν μελαγχολείς, Γιάννη Γερογιάννη, το μονέσαι αν τα κρίσια τζέλικα, το μωρό μαλλιγείς, ραδιομέλη, ακούτε!

0: Αντζέλικα. Ήγο.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστεί.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Για να νιώθεις ότι
0: γεια μας.
1: Σε γραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα μη νοιάζεστε ρε εσείς. Καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, Μαμερίν.

0: δύο μέλη. Αχ, Ράδιο 2. Αντζέλικα.
1: Ήρω. Αναχνέ. Και τι κέρδι. Άιντε Ζιζέλ. Άιντε Ζωάρ. Άιντε Αλίνα. Άιντε Μότι Αγώνη. Λίζους. Όλοι. Αφνερ. Αφιλουγκάστη. Μάλτα. Λαβλή. Πάμε. Ωχ. Σαμέα κάνει το ραδιό που μας πιεβανε. Πάμε. Άιντε.

0: Αγία Αντζέλικα. Πέντε δουά.
1: Μη σπαρχάτ παρεσίτ. Δεν έχουμε ψυχή να τάσσα. Πάμε. Άιδε Ορλιγάνη. Μωτιαρόνι. Άρια Τάσκια. Χανόχα Ρόνι. Ταβιδίτα. Η Μαργαρίτα, η Μαργό.
2: Γεια σου Αντζέλικα. Γεια σε όλους τους φίλους μας, σε όλα τα παιδιά σας, σε όλα

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραβινή.
1: Αυτή η
0: Γιώαν. Γιώαν, το Μπέκο, το Μπέκο. Οπα, θα πάει.
2: Άι, δε τώρα χαβερίν κυράνο, τα μία με αμέμε, ήσυ. Πανικά, αλλήνω τώρα με, κάτσε καλά. Αλίνα, Ζωάρ, Ρεφάελ, Σεφ.

0: Angelica, πάμε Radio Meli, Radio 2.
1: Πάμε ήχο. Γεια μας. Γεια σου ήχο, Γιάννη.
2: Γεια σου Αγγελίκα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, το Radio Meli.

0: Πάμε όλοι μαζί με το ράδιο του μας. Την Αντζελίκα και την Ιδό. Ωραίο λαδό. Πάντα τέτοια.
1: Ραδιοτβάς, σε όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ, τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες, σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

σας περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να γίνει του Κουτρούλιο γάμος, ωραία! Πάμε, όπα, όπα, όπα! Γεια μας, Αντζέλικα, γεια μας, γεια μας!

0: Λαϊλα.
1: Αποστελικά. Εδώ παρέα. Να διαμέλει. Μας.
0: Θα φύγω.
2: Θα φύγω και θα
0: ζητάς. Θα φύγεις. Και να φύγεις που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα.
2: Αφεστήμα πατάς και τον όρκο πατάς. Θα χωρίσουμε να πονάς. Αφεστήμα πατάς και τον όρκο πατάς. Θα χωρίσουμε να πονάς.
0: Αντζέλικα. Ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χάλια. Άνιο έβε δοχμέ. Λεκόλα χαβερί. Καβαϊ μπάμε.

Μαράγια, μπράβο. Αυτά είναι σου λέω λοιπόν. My new song, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Ραδιομέλη, Αντζέλικα.

0: and Tobago. Of a young Batian.
1: Σ' αγαπώ, ράδιο Μελή, ράδιο Τβά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Γεια μα, ναι, μαζί το ράδιο του Βάσ για Βανίλη. Γεια σου, τελικά.
1: Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Άιντε, ράδιο του Βάσ. Σωμαία. Άιντε, ζώα. Όλοι ζάβλε. Βάια.
2: Κοκέρδε.
1: Άιτε! Ει, τούκε, τούκε, τούκε, τούκε, τούκε, τούκε, τούκε! Αμάν, αμάν! Ζαμέα! Ραδιοτβάς! Πάμε! Άιτε, ήγω! Δώσε!
0: Ράδιο Τβάς! Αντελίκα!
2: Δώσε!
1: Πάμε! Σαμέα κάν βράδιο Τβάς! Σίδου μεϊοχάτ! Σίδου χάι! Αμασκλμα πτουχά! Κουλχέμ יכולים לראות את אירו, יעני! את אירו! בטובגו ביום שישי בשידו חי! אוח, איזה בחורה, איזה מקסימה, איזה זמרת, איזה יפה היא. אוח. היידה, אירו.

0: Radio Jazz, Angelica, Vero, Dio Budi, παιδιά, παιδιά.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Άνια έβε το DM. Πάμε, κλείδωσα πάλι.
2: Σου πάμε να φωνήσουμε αιδευτείο.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά με το έχω το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το τουμπέκο να βάλετε πλάκα. Γιάννης Γεωργιάννης,
1: τι γίνεται. Ηλία Βιοπούλου, Αντελίκα. Ευχαριστώ.

0: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέκο, χαμός.
1: Ωραία, δύο πουλού.
2: Ατζελίκα.
1: Σαμή, Ράδιο Ατβάς.
3: Γεια μας, το κολαμαζινί. Σαμέακ, ράξ, σαμέακ.
1: Ράδιο Ατβάς, το κολαμαζινί. Για Ατζελίκα, Θεϊρό, Λιοπούλου, για Αγιάλα, Φαντάγια. Μανή Γιάννης Γερογιάννης, μαζί, γαμ Ράδιο Ατβάς. Ράκ, Ράδιο Ατβάς. Μέλη, Μέλη, πάμε.
0: Lovely. Έχεις γενέθλια, birthday, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, μα! Πάμε!
4: Ο χρόνος, τρέχεις όμως, νόημα θα...
0: I know it, oh damn lovely! Happy birthday, sweetheart!
4: Πάμε, ποτήρια, βάζω κρασί.
0: Πάμε, πάμε!

0: Αντζέλικα. Ράδιο Σβάς. Ράδιο Σβάς. Μαζί να κάνουμε Ράδιο Σβάς, Γεβανή. Αντζέλικα.
1: Ή μαζί να λέω Ράδιο Σβάς, Ιθελή. Ήρω ο Ιάννης. Ήρω ο Λιόφολο. Πάμε. Ωχ, κάτω μόνο γεννήμα όλες και μπαλτάν. Για μας!
2: Για μας, αδερή! Πάμε στον Ράδιο Σβάς, Ματζελίκα, με όλα χέρια. Καμία, κράτη, καμία.
1: Για μας!

0: ζωή.
1: Ράδιο
0: του Μας. Ναι. Το ράδιο του Μας, ράδιο Μέλη. Και κάνετε κόλλα χαβερή. Τα μέα, κράκ τα μέα.

0: έτσι. Γεια σου Αγγελίκα.
1: Γεια σου εγώ Γιάννη.
0: Σαμεακ, ράξαμεακ. Μπεράδιο. Ράξ μπεράδιο του βάζει.

περιμένω το μπέγκο να γίνει χαμός. Ξανά. Κρικ μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος, το μπέγκο. Κρικ μπουζούκι, Αντζέλικα.

0: Ευαγγέλια, Γιάννη. Γεια σας, Αγγέλικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί να κάνουμε λε ράδιο. Το βάστιο, αντί. Ανοιγρό Ηλιοπούλου. Άκου, άκου, ηρώ.

0: αρρώστια μου μες στα σπίτια μου.
1: Σας έχω καταλάβει.
0: Και πώς να σε δω.

0: Δαβιδίτσα.
1: Τίποτα γη θέλεις εσύ κι εγώ έπαρα
0: τα λαβλή.
1: Απ' τους δυο μας θα το δούμε ποιος θα χάσει.
0: Ένα λαγαδιό της Λασκευανή.
1: Άιντε ήρω
0: Ελιόπολο, ήρω ψυχή με του Βέγκο.
1: Έχεις πίεση και η καρδιά μου και θα φάλει.
2: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα, Ράδιο Τβά, σ' αγαπώ. Ήρθα στο Τελ Αβίβ για να περάσουμε τέλεια.

0: Greek music, ελληνική μαγεία, Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Είναι το αγαπημένο μου έργο.
0: Αγαπώ, αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Radio 2. Αν η Ραλιοπούλου μαζινά λέει ράδιο σας λαβαντή, διαβαντή, σωμανή. Αντζέλικα, ελληνική μαγεία, γεια μας. Νίνα, πίνα.

0: All I See. Lovely, מלכת הכוורת שלנו. כולנו כאן ברדיו דבש. הכל את.
1: Σκηνοθετή τη μοναξιά μου τα αφιέρωμα. Με ένα δύο για την άλλη που πονάει.
2: Σφίγγω τα χείλη νευρικά για να ματώσουνε.

χαρές που γεύτηκα και απογοητεύτηκα. Όλα εσύ. Ζωή στο τμήματα που βγήκαν όλα ψεύτηκα. Όλα εσύ του μπέκο. Της μελαφιάς μου και του βάθους.

0: Κι εγώ στα χέρια μου για πάντα θα σε κλείσω. Με τις αγάπης τα δεσμά θα σε κρατήσω. Για να μην φύγεις μακριά μου, πάντοτε να σε εσύ δικιά μου.
1: Δυνατά!
0: Κρατήσε με για πάντα κοντά σου.

0: σου Αγγέλικα.
1: Στο μικρόνιο γελί της καρδιάς σου κράτησε με.
0: Λάβλη, κράτησε με για πάντα κοντά σου, happy birthday.
1: Τα αγαπώ τα δεσμάτα δικά σου, κράτησε με.

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Θα αγαπώ εγώ, Ελιοφλό. Ωχ, έζε κόλ, έζε ευβά. Ιόμ σισί. Αχ, χαγγικά γκολά. Λελαβλή, ιόμ ουλέτε. Κουλάνο καν μπερατιοτ βάς. Μη παγκές. Με να χρόβλα πεγαδόλ.

Μάια Πλούταρχος, κάτσε καλά. Διόνυς, Ίτσι και Δουένιας, τα μία με αμέμετ, Λίζου Σαμαριτσά, Αβίβε Μάλκα Λουκάτη, Ίτσι και Τσβάς, Νίνιο,

Μάτια Σουάς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Ράδιο Σουάς, το Ράδιο Μέλη, την Αντζέλικα, την ελληνική μαγεία, τη Lovely. Lovely, I love you so much. I love Radio Σουάς. I love Radio Μέλη. Thank you, Αντζέλικα. Thank you. Αβί, Ανί, Ήρω, Ηλιοπούλου, Παντινάγκα, Λεράδιο, Σβάσια, Βανί. Thank you so, so, so, so much. It was the best for me tonight. So, για μας και Αντζέλικα. Λιτρό, του Μπέγκο. Λιτρό, του Μπέγκο. Good night, Αντζέλικα. Lovely. Thank you so much.

0: Αγγελίκα, love you man.
1: Γεια σου, Γιάννης. Πάμε.
0: Πήγαμε. Σαμέ, ακράσαμε.
1: Γεια σου, Σωσάνα, είναι μέλες.

0: Έλα.
1: Γεια σου Αγγελικά. Ράδιο Σπάς, Ράδιο Μέλι, Μέλι ρε Σπάς.
0: Έλα, Ιωγιάννη, τι άμψεις είπε το βέβαιο, είμαι χαλέλα, Ιωγιάννη.

0: Κάτσε καλά. Εύα Κανέλη, κάνε με ράδιο του βάζ.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Αλλά κόλλε. Εγώ το ό. Άρια τάσικα. Η Γαλή Μουσράχη. Αλλά κόλλαζε.

διαστούμενα Θεσσαλονίκη. Λίγους. Ήθηκα μου. Λαβλή. Ήθηκε δουένειας. Καμία με αμήνες. Κάτσε καλά. Μότι αγώνη. Ήγκαλ Μισράχη. Ρεφάλ Σαρβίζ. Σαρβίζ. Σαρασούμελη. Ρίκο.

0: αδαμιάνει και τα χωκέντε. Πάμε!
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μπένις Μαν Αντώνιο. Γεια σου. Δύο θέλεχα Μπένις Σαν Αντώνιο. Βέβαια, μη κουλάν καλύν περαδιο δουάς. Άιντε Μπένις. Πάμε, τραγουδίζ. Οχ. אין על רדיו דבש מספר אחד ברשת. אתם נמצאים במקום הנכון, בשעה הנכונה, כאן ברדיו דבש.

0: Νίτσα! Νίτσα! Κοριτσάκι μου! Νίκο, ήρθαμε να σε πάρουμε μαζί με τον κύριο Μαγιάτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Διότι θα σε συνοδεύσει να πούμε ακόμα δύο πενιές. Παίξε, μαέστρο. Έλα. Έλα.

0: Βοθείς, μην την καθυστερείς, μην την καθυστερείς.
1: Μπράβο μας!
2: Παρακαλώ.
1: Λίσσα Γιάννη, από τις πιο αγαπημένες φωνές στο λαϊκό τραγούδι, από τις πιο αγαπημένες δικές μου φίλες, σε παίρνω μαγκαλιά.
3: 20 φορές την ημέρα μου τηλεφωνάς.
4: Σε Μπατσελόμ לעופר ורותי עזרא, אנחנו נפגש הערב במועדון שגפו, מקווה לראות את כולם.

τα σαψεδό. Λάθη στραβά και παθή με βγαλά σωστό. Σημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά.

να χαλιάσουμε. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω.

0: έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες. Είμαι χάλια σου, ναι. Ψυχολογικά δεν είναι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες. Είμαι χάλια σου, λέω.
1: Επα!
0: Δεν είμαι καλά. Έτσι

0: Κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Όλα κατάλαβες. Γιατί στο σπίτι σου απ' έξω
0: τριγυρνάω.
1: Κατάλαβες, τώρα κατάλαβες.

ο Άγγελος Πυριώχος και η Θοδώρα στη πίστα παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και φιλικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό θα τραγουδάω εγώ μόνη μου.

0: Καλησπέρα.
1: Συγγνώμη.
0: Και εμένα μου λείψατε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: που να είσαι όσοι
1: είναι όλα δικό σας.
0: Δε κοιμάμαι, δε κοιμάμαι. Όταν αρχίσω να σε θυμάμαι, σε θυμάμαι και το ξέρεις.

νύχτα προχωρά. Σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ. Παραλογίζομαι.

0: Με τι? Έτσι ξαφνικά σε είδα παιδί.
1: Κάχα πιτόμι, οχάτ μιοχάτ, λε μακαρόνι.

0: Haydi Gense, Venki Mame.
1: Venki Mame, τώρα βγα τα βράδια.
2: Σβήνω στο ίσκι τα δικά μου τα σημάτια.
1: Και η ζωή μου με τα πούς και με σκοτάδια. Δυσκολούσα από πάνω.

0: στα δάκρυα τη έπεσα θύμα. Έκανε τάχα.
1: Αυτά κάχα.
0: Πως μ' αγαπάει.
1: Κύλο η οεύη τότε.
0: Τώρα πονάω.
1: Αχ, σαν να είναι κοέβα.

0: Στάσου, τα τρί.
1: Στάσου, δυο λόγια θέλω να σου πω. Εισπέρα φεύγει, Στάσου.
0: Για μας, μόνοι για μας.
1: Απάντηση ψάχνω να βρω. Είμαι από φεύγει, Στάσου.
0: Άιντε, ούζο.

0: Αχ, τι πάθαμε. Μπαταρία ήθελε, πετρέλαιο.
1: Μείναμε μεσοπέλαγα.
2: Αφεχάντα, αφεχάντα, έχω λαβεί να τραγούδω. Άιντε, άιντε, Λισμπόρ. והנה מיוחד מיוחד לזוהר שלנו יורגוס מרינס.

συναγωγή. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε κοντά μας. Η υπόσχεσή μας σήμερα να περάσουμε μια όμορφη, πολύ όμορφη βραδιά. Πάμε, παιδιά!

0: ערב טוב ושבוע טוב למוטי אהרוני.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, τα κρίσα για σένα.
0: Κολλάμε λέω ότι μουχανή με ο Μικλαντότ
2: Ράδιο Τβάς.
1: Σε ξεπέρασα.
0: Τα, στάει.

0: הופ, קורה שקופץ, לא?
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θαδωράκης ο Καμπορίδης.
0: Γεια σου, Ρόνι.

0: μια κάτω.
1: Άιντε λάμπλη πριόγα.
0: Και σε κι ασπροπάτω. Θα αμαρτήσω και θα γιάσω. Ο παπάς κάνει το ράσο. Όσα έρθουν κι όσα πάνε.

Ρώτη Βόβατ Μαχλού, Ροφάιλ Βαγγελίκα, Ιάχτου Ροφαέλ, Ούλης Κοβάνη, Γίβα Σαρών, Ιόνις Κάρ και Σάνε Λιμελέκ. Σαλόν Πιάνο, Λάβλη Βιόρα, Αίγε Λάβλη, Ιάχτου Ιάννη Πιανάκη, Αλλά, Λαβλίπα,

0: πως το σώμα σ' αγαπώ.
1: Πέφτω
2: άμα θες και τίποτα.
1: Λιώνω
2: στη δικιά σου αγκαλιά.
0: Όταν σε βλέπω αμέσως.

τα νύχτα και λέει, ας τι να λέει, ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα

να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της

μου πάν πως αλλών τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πετάξε.